0: Πινέδα.
1: Ανεργία positiva. Son las 6. Radio Pineda.
2: Radio Pineda.
1: 94.6 FM.